0: Άσε μας, τι θα πω καλό γευματικά, αν έχουν μας τα λόγια.
1: Σας, κάτε μας και είναι. Ήβα, ήβα, ήγρα να νέα.
2: Ah, mahal lang. 10 piso
3: rin.
2: Naaman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
3: Ah, time.